Λάζα ντε Λάζα, μιούρα συμφτώνα. Αφα μίτσινι τον ράκον ο Ροάνια. Μαντάν σισί ο Ροάν. Νιούλα μίτσιν μαράρ φού. Τι μίλα μπουάρναν φού. Τι καναβέ. Misy fandarana anankiray an voilà one me love him zay an fa ny olona mihitsy ny marary fo amizao mankaky zany de mirary soanao mila malefa lavitra be mihitsy ny vision an rehefa miaraka amin'ny tonton